0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας

0: στο www.logisterio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr
3: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά.

0: χώρα.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμά.

0: Τα συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό.

0: Ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
0: Dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
0: Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: www.radiomeri.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr
3: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό.

0: ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: Dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας συμβιώνω.

δεν αφήνει. Με

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Στεριά, ναι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
4: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.

0: κρίνεμαι. Σ' όλη μου τη ζωή, γιέ μου, μην νομίζεις πως έκανα και τίποτε σπουδαίο. Προσπαθούσα να σταυρώσω την ουτοπία με ένα κλονάρι ελιάς και μια ανατολή. Να δέσω κόμπο τις χρυσές κλωστές του ήλιου με το δάκρυ ενός παιδιού. Να μερέψω τις κατεβασίες του χειμώνα, πλέκοντας πεφταστέρια σε κορφές κυπαρισιών. Να σμιλέψω στα εργαστήρι μου το όνειρο δαχτυλίδι για να παντρέψω τον κόσμο. Μην νομίζεις πως έκανα και τίποτε σπουδαίο, γιέ μου, σ' όλη μου τη ζωή.
1: Φίλοι ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από σήμερα φίλοι ακροατές του radioelin.com ως αναμετάδοση του ομότιτλου σταθμού στην Αυστραλία, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου «Οι νότες έχουν θέμα» και σας μεταδίδω τη χαρά μου που προσέγγισα έναν τόσο καταξιωμένο κύριο του λογοτεχνικού και ακαδημαϊκού χώρου. Καθηγητής πανεπιστημίου, ιστορικός, ποιητής, πεζογράφος, πρόεδρος διοικούσας επιτροπής του Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού Ιωνία, καθώς και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ιωνία, πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Χίου Κοραής και Χρήστος Μπελές. Ένα όνομα που οι κριτικοί παγκοσμίως χαρακτηρίζουν ως μια ποιητική έκρηξη που επαναφέρει την τέχνη σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς η ποίησή του αποτελεί σταθμό και συνέχεια της λαμπρής ποίησης των μεγάλων ποιητών σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Χρήστο, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης να αφιερώσεις τον πολύτιμο χρόνο σου στην εκπομπή μου.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Βάσια μου, για την ανίποτη τιμή που μου περιποιεί η πρόσκλησή σου. Από καρδιά σε ευχαριστώ.
1: Χρήστο, πριν σου στείλω, αναρωτιόμουν πώς προσεγγίζει κάποιος έναν Χρήστο Μπελέ, παρότι η γνωριμία μας άτυπα έγινε το 2014 στη Χίο, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Ποίηματος για παιδιά 14 έως 18 ετών, αργότερα μέσα από τις αναρτήσεις των ποίημάτων κειμένων στις σελίδες σου και βέβαια από τα βιβλία σου. Και ομολογώ ότι αν δεν είμαστε στη σημερινή εποχή με το διαδίκτυο να μας έχει κερδίσει σε όλους τους τομείς, θα είχα κάποια δυσκολία, όμως βάσει των απαντήσεών σου μέσα από τις αναρτήσεις σου, κατάλαβα ότι ακούς το κοινό σου με προσοχή και έτσι μου έδωσες την απάντηση.
2: Βάσια μου, πώς θα προσεγγίσω ένα Χρήστο Μπελέ. Σ' αγαπώ και σε εκτιμώ, αλλά δεν σου κρύβω ότι αυτή η ερώτηση, η οποία γίνεται και εντός και εκτός των τυχών, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μου δημιουργεί συνήθως μία θλίψη. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αγαπώ τον άνθρωπο, γιατί είμαι εγώ και γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι είμαστε ίσοι. Αλλά βέβαια δεν είμαστε όμοιοι. Ούτε εγώ μπορώ να γίνω Βάσια, ούτε εσύ μπορεί να γίνεις Χρήστος. Αφού κάθε άνθρωπος στη ζωή είναι ένας ηθοποιός που παίζει ένα ρόλο στο θέατρο της ύπαρξης. Με την ίδια λογική, γιατί δεν θα πρέπει να λέμε τον αγρότη, τον χτίστη, τον ναυτικό, τον ψαρά, αξιότιμο, παρά να λέμε που το ανήκει αυτός ο τίτλος, το βουλευτή, το δήμαρχο, το νομάρχη κλπ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου επιτρέψεις εδώ ένα τραγούδι.

0: Γεννήθηκε στη Χίο. Είσαι διδάκτορας ιστορίας, Βυζάντιο Φραγκοκρατία και διδάσκεις σε διάφορα πανεπιστήμια όπως στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλα. Έχεις βέβαια και πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο και αυτά είναι μόνο τα απλά που απαρτίζουν το πλούσιο βιογραφικό σου πάνω στην ποιήση και στην έρευνα. Όμως οι βραβεύσεις σε κατακλείζουν συνεχώς και δεν ξέρω τι να πρωτοαναφέρω. Εσύ όμως γεννήθηκες και ξεκίνησες από τη Χίο. Πες μας τι σημαίνει για σένα αυτό. Τι σημαίνει για σένα Χίος?
1: Ναι. Κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια όπως από μια χώρα. Και αυτή η χώρα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Αφού η πρώτη πατρίδα μου, όπως και όλων μας, είναι η μάνα. Δεν σου κρύβω ότι είμαι ο υπερήφανος γιος ενός ψαρά και όπως καταλαβαίνεις, έχω δει τον ουρανό από κατά μεσή της θάλασσας. Για μένα, πατρίδα δεν είναι οι θεσμοί, το κράτος και οι νόμοι. Είναι ο τόπος που πρωτομάτωσες τα γόνατά σου. Είναι ο τόπος που πρωτοείδες τον ήλιο. Είναι ο τόπος που σε τρόμαξε ευρωδίκιο κεραυνός. Είναι η αγκαλιά της μάνας, η σιγουριά του πατέρα, τα παραμύθια της γιαγιάς, όλα αυτά που επιγραμματικά νοματίζουμε προγόνους ρίζες. Θα σου πω ένα επεισόδιο που δείχνει, που καταβγάζει πόσο η ιδιαίτερη πατρίδα σου, πόσο ο τόπος που κατάγεσαι παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχής σου, της προσωπικότητάς σου. Ήμουνα σε ηλικία 5 χρόνων όταν ο πατέρας μου με έπαιρνε μέσα στη βάρκα. Όταν ξεψάριζε τα δίχτυα, όταν έβγαζε δηλαδή τα ψάρια πάνω από τα δίχτυα και τα πέταχε στην κουπαστή, κοίταγα τα ψάρια και είχα την αίσθηση ότι με κοίταγαν και αυτά λυπημένα. Από τότε φοβήθηκα την κατάρα των μικρών ζώων. Έτσι διαμορφώνει ο τόπος στην ψυχή μας, ο ιδιαίτερος τόπος. Αυτά λοιπόν.
0: Τι ωραίο. Πες μας τώρα, Χρήστο, πώς βγαίνουν τα βιβλία, πώς τα παραδίδεις, σβήνεις, ξαναγράφεις, την πειράζεις, παύλα, αλλάζεις την πρώτη σου έμπνευση. Υπάρχει τρόπος να προφυλακίσεις την έμπνευση?
1: Πάντα, αγαπημένη μου Βάσια, υπάρχει η έμπνευση, η οποία πρέπει να την αντιλαμβάνεις πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί μοιάζει με αλαζονική γυναίκα, όπως με έλεγε ο Νικηφόρος ο Βρετάκος, ο αείμνηστος Νικηφόρος Βρετάκος, ο ποιητής των ποιητών, και όταν δεν την πάρει στα σοβαρά, μετά από λίγο σε ξεχνάει. Ολοτελώς. Ναι, όταν αρχίσεις να γράφεις ένα ποίημα, από ένα όριο και μετά αισθάνεσαι το χέρι σου να σου κρατάει κάποιος άλλος. Και τελειώνει έτσι αυτό το ταξίδι με πράγματα που ούτε τα φαντάστηκες όταν το ξεκίνησες, και αυτή είναι η μαγεία άλλωστε του ταξιδιού. Ναι, διορθώνω, γράφω, σβήνω. Και πάλι ο Βρετάκος που είχα την τιμή να τον γνωρίσω και να συναναστραφώ μαζί του, μου έλεγε ότι διορθώνω τα ποίηματά μου πάρα πολλές φορές, αμέτρητες φορές. Το ίδιο κάνω κι εγώ.
0: Ωραία. Τι είναι για σένα η ποίηση?
1: Τι είναι για μένα ποίηση? Είναι πολλά πράγματα, αλλά θα συγκεντρωθώ σε 2-3 ορισμούς, ας πούμε. Η ποίηση είναι η αρχαίγονη γλώσσα του κόσμου. Αφού ο μύθος, πρωτότοκος γιος του λόγου, της φαντασίας, αρμονίας, της μουσικής, έχει την όψη της ποίησης και την ηλικία του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Ένας άλλος ορισμός, η ποίηση είναι η σύμπτυξη έμπνευσης και ευρείας σοφίας. Είναι ένας ορισμός περισσότερο αντιπροσωπευτικός του της ισόθεης τέχνης που ο Πλάτωνας στάθμιζε σαν κορυφαία των τεχνών. ποίηση είναι τέχνη και όχι ένα-δυο στιχάκια με ρήμα, με ομοιοκαταληξία που ήρθαν στο νου μας, στο νου μας. Τότε δεν μιλάμε για ποίηση, αλλά για στιχοπλοκία. Τότε δεν μιλάμε για ποιητή, αλλά για στιχοπλόκο. Και κάτι ακόμα που αξίζει να τονιστεί. Ο καημός του θανάτου γέννησε στους Έλληνες την τέχνη, την ποίηση. Εκεί όπου ο φόβος του θανάτου γέννησε στους λαούς τις θρησκείες.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχνάμε πως το θέατρο, η ποίηση δηλαδή, η τραγωδία με άλλα λόγια, δεν είναι ανακάλυψη για τους Έλληνες, αλλά εφεύρεση. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Δώσε μας έναν ορισμό του ποιητή.
1: Έναν ορισμό του ποιητή. Θα μπορούσα να σε έδινα πάρα πολλούς. Θα εστιάσω και πάλι σε δύο πράγματα τα οποία θεωρώ πιο σπουδαία. Ο ποιητής είναι αυτός που κατηγέξει από το φόβο. Είναι αυτός που πρώτος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της ιστορίας, στο κάλεσμα των καιρών. Αυτός είναι ο πραγματικός ποιητής.
0: Πώς γράφει?
1: Ένας άλλος ορισμός είναι... Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Όχι, όχι, με συγχωρείς, εγώ δεν...
1: Ναι,
0: χίλια, ναι. Συγγνώμη.
1: Ένας άλλος ορισμός θα ήταν ότι ποιητής είναι αυτός που η καρδιά του είναι φορτωμένη όλο τον κόσμο. Αυτό που μέσα στην καρδιά του κατοικούν όλες του κόσμου οι καρδιές. Θα σου πω όμως και ένα άλλο που είναι και λίγο τραγελαφικό. Ποιητής είναι ο άνθρωπος που όταν κοιτάει από το παράθυρό του το αφηνιασμένο άλογο μέσα στο καταπράσινο λιβάδι να καλπάζει και να χλιμιτρίζει η ύπαρξη, ούτε η ίδια η σύντροφός του καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος γράφει. Γράφει. Αυτά.
0: Πώς γράφετε ένα ποίημα τότε?
1: Πώς γράφετε ένα ποίημα? Ναι. Τέσσερις οι βασιλικές οδοί της ισόθεης ποίησης. Η γλώσσα, η εικόνα, η καρδιά και πάλι η καρδιά και η μοναξιά. Ας σεριανίσουμε μία-μία. Η πρώτη βασιλική οδός αφορά στη γλώσσα. Τη γλώσσα την ελληνική, τη γλώσσα αγωνάρι του δυτικού πολιτισμού, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα γραφτά μνημεία της Ευρώπης είναι Όμηρος και Ισίωδος, 8ος αιώνας. Μιλάμε για τη γλώσσα την ελληνική που ο Λατίνος Κικέρον ήθελε να διαλέγονται οι θεοί. Ή οι θεοί διαλέγονται τι των Ελλήνων γλώτη χρόντε. Η δεύτερη βασιλική οδός σχετίζεται με την εικόνα. Η τέχνη γενικά μέσα από την απλότητα γίνεται εμβληματική. Και ας μην ξεχνάμε τη συνταγή της Σοφίας Σερίμου που θέλει μια εικόνα να αντιστοιχεί με χίλιες λέξεις. Η τρίτη βασιλική οδός νοματίζεται καρδιά. Και πίστεψέ με, βασιά μου είναι η σπουδαιότερη, αφού η μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Πρόκειται για μια αρετή που δεν μπορεί ευτυχώς να καταπαλεύσει, να κατανικήσει κανένας αλγόριθμος, καμιά τεχνική νοημοσύνη, αφού τα μηχανήματα δεν έχουν καρδιά, δεν έχουν συναισθήματα. Το κριτήριο της τέχνης γενικά είναι η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός, και χωρίς καρδιά δεν μπορεί να υπάρξει ούτε συγκίνηση, ούτε ενθουσιασμός. Και τώρα θα σου μιλήσω για την τέταρτη βασιλική οδό που αποκαλείται μοναξιά. Ξέρεις, η μοναξιά είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία. Είναι το φυτώριο στο οποίο ευδοκιμεί η δημιουργία. Διότι μονάχα μέσα στη μοναξιά ξεφεύγει κανείς από τις πολλές κινήσεις και ομιλίες και συνάφειες, όπως έλεγε ο Αλεξανδρινός, και μπορεί να συγκεντρωθεί εντελώς στο σκοπό του. Μέσα σε τούτο το βιότοπο της μοναξιάς μπορούν πολλές φορές να ανθίσουν η μελαγχολία, η θλίψη, η λύπη, η απόγνωση και να μεταλλαχτούν σε θριαλίδες ανίποτης δημιουργικής επανάστασης. Η σιωπή κάνει τον κόσμο πιο μεγάλο, η θλίψη πιο δίκαιο, επιμένει ο μεγάλος Τάσος Λιβαδίτης.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα αξίζει να αναφερθώ σε μια στιχομυθία μεταξύ Φρόιν και Νίτσε που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε τώρα που μιλάμε για θλίψη, για απόγνωση, για λύπη, για μελαγχολία. Ρωτάει ο Φρόιντ, γιατί σκάβεις τόσο βαθιά τα τραύματά σου? Νίτσε, επειδή ό,τι αξίζει κρύβεται πίσω από τις πληγές. Φρόιντ, και εκεί βρίσκεις τον εαυτό σου? Νίτσε, όχι, όχι, εκεί τον πλάθ. Αυτά.
0: Η ποίηση είναι δωρεά της χάρης, Χρήστο. Γεννιέται, πιστεύεις, κάποιος ποιητής ή γίνεται?
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός. Πλανάται ένα τέτοιο σύνθεση ερώτημα, δηλαδή η ποίηση συνιστά ένα έφυτο ταλέντο, αν είναι δηλαδή δωρεά της χάρης, είναι ζήτημα τεχνικής, οπότε μπορεί να διδαχτεί. Η απάντηση βρίσκεται στη μέση λύση. Συνέμετρη ποίηση, για παράδειγμα, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τεχνική. Η λυρική όμως ποίηση αψηφά τη τεχνική. Η ποίηση είναι άνοιξη, είναι καλοκαίρι και όπως καταλαβαίνεις, οι άνοιξες και τα καλοκαίρια δεν διδάσκονται. Όπως δεν διδάσκονται αυτούσιες, η έμπνευση και η αρετή. Μπορούν όμως να διδαχτούν οι πηγές τους, οι διαδρομές τους. Ναι, πιστεύω πάντως ακράδαντα πως από την ημέρα που γεννιόμαστε κάποιος Θεός κανακεύει τα όνειρά μας, τη ζωή μας, και πως το έφυτο ταλέντο, αυτό που διαφορετικά ονοματίζουμε δωρεά της χάρης, παίζει το ρόλο του. Θα αναφερθώ και πάλι στον Νικηφόρο Βρετάκο και εδώ θα αναφερθώ στη στιχομηθεία μεταξύ του πατέρα του μικρού παιδιού του Νικηφόρου και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Πατέρας, να μάθεις γράμματα, γιέ μου, να γίνεις ένας μεγάλος άνθρωπος. Βρετάκος, τι εννοείς με το μεγάλος, πατέρα? Πατέρας, μπορεί να γίνεις ένας σοφός. Βρετάκος, πιο σοφός και από τα λουλούδια? Πατέρας, και γιατί, γιέ μου, είναι σοφά τα λουλούδια? Βρετάκος, γιατί ξέρουν, μπαμπά, να είναι ωραία. Καταλαβαίνεις, βάση.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ένα παιδί που μετά έγινε ο μεγάλος Νικηφόρος Βρετάκος. Αυτό δεν είναι δωρεά της χάρης?
0: Ακριβώς. Τώρα εγώ θα σε ρωτήσω, αν και μας έχεις απαντήσει, ποιος είναι ο αγαπημένος ποιητής? Ποιος άφησε τη σφραγίδα του, τη στάμπα του στο ξεκίνημά σου, στη ζωή σου?
1: Έχεις καταλάβει. Θα σου πω τον Νικηφόρο Βρετάκο. 1912-1991. Και θα σου πω τον Νικηφόρο Βρετάκο γιατί γνώρισα, είχα την τύχη μικρό παιδί, 18 χρόνων, να γνωρίσω και τον Ελίτη και τον Ρίτσο. Του Βρετάκου η καρδιά του ήταν φορτωμένη όλο τον κόσμο. Στο ψηφιδωτό του προσώπου του η ρωμιοσύνη ολάκερη με κτυφλωτικές ψηφίδες αλγιδόνας. Κοντά του έμαθα το μεγαλείο και τη γενναιοδορία της αγάπης.
0: Ωραίο. Κάτι που σε συγκλώνησε μέσα στα τόσα που βίωσες με τον Νικηφόρο Βρετάκο?
1: Αξίζει να το ακούσεις. Πολλές φορές με καλούσε και πολλές φορές βγαίναμε και ήμουν όλβιος, ήμουν τυχερός γιατί είχα έναν μεγάλο δάσκαλο δίπλα μου. Όταν ήθελα να μου πει κάτι σπουδαίο, μου έπιανε το χέρι και μου το έσφυγε λίγο. Είμαστε στην Ακρόπολη όταν μου είπε, γιέ μου, να είσαι ευγενικός μελήρητος με τους τρίτους, γιατί ο καθένας ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά, σηκώνει το δικό του σταυρό, αναμένει τη δική του λύτρωση. Ξαφνικά κάποια κυρία χοντρή και άσχημη, θα την έλεγα, με την έννοια που θα μίλαγε ένας έφηβος και αλαζονική, μας πλησιάζει και λέει, κύριε Βρετάκ, είμαι κι εγώ μεγάλη ποιήτρια, δώστε μου τη διεύθυνση να στείλω τα ποιήματά μου να τα δείτε, δώστε μου το τηλέφωνό σας, πάρτε το δικό μου να επικοινωνήσουμε, να... αλλά είναι σίγουρα, είμαι μεγάλη ποιήτρια κι εγώ. Άνοιξε την ατζέντα του, το σημειωματάριό του, ο Νικηφόρος. Έγραψε το τηλέφωνό της. Έκανε μεταβολή αυτή και έφυγε. Μετά από 20 βήματα γυρίζει ασμένος απίσω και του λέει, κύριε Βρετάκο, δεν σας είπα το όνομά μου. Και ο Βρετάκος απαντάει, πώς, μου το είπες. Όχι, κύριε Βρετάκο. Ανοίγει πάλι το σημειωματάριό του. Της λέει το τηλέφωνό της. Κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι της και λέει, η ωραία. Χρησιμοποίησε μια λέξη που ίσως δεν της το είπε ποτέ κανένας στη ζωή της. Κοίταξε τον ουρανό. Το βλέμμα της έφτασε, πιστεύω, στον 7ο ουρανό. Έγινε ωραία. Έκανε μεταβολή και ακόμα τρέχει.
0: Ευγενής.
1: Αυτό ήταν ο Νικηφόρος Βρετάκος.
0: Ωραία. Θα μου επιτρέψεις ένα τραγούδι εδώ και συνεχίζουμε.
1: Ναι.

0: Μπορεί η ποίηση, η τέχνη γενικά να αλλάξει τον κόσμο, Χρήστο? Τι πιστεύεις?
1: Η απάντησή μου βάσια είναι στερά σε ελιτικό πλαίσιο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο κόσμος αλλάζει με αγώνα, με δράση. Η ιστορία γράφεται στους δρόμους, με επανάσταση, με ανυπακοή. Η επανάσταση αποτελεί την ανάσα της ιστορίας. Mm-hmm. Η τέχνη όμως, η ποίηση, που ο Πλάτων θεωρεί μαζί με τη μουσική κορυφές των τεχνών, μπορεί να αλλάξει τις συνειδήσεις που ορίζουν και καθορίζουν τον αγώνα, την ανθρώπινη δράση. Τον αγώνα, την ανθρώπινη δράση.

0: άγγελος σαν αθάνατος. Αν μπορεί να αναθρώσει ουρανός σαν αθάνατος. Αν μπορεί να καταπαλεύει, να κατανικά το θάνατο, τούτο το οφείλει εμπολής και στην ποίηση, την τέχνη γενικά. Να γιατί ο Οδυσσέας Ελίτης προτρέπει. Αδελφοί, όπου και να σας βύσει το κακό, όπου και να θολώνει ο νου σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Να γιατί ο Γιώργος Εφαίρης παρενεί με το δύστιχο που αποδίδει στη γραφίδα του Μαθιού Πασχάλη. Όταν όλα σ' αφήνουν και σου φαίνονται ανάξια, γελία και παράτονα, γύρισε τρεις φορές το κλειδί, μαζέψου και ξανάρχισε να διαβάζεις Πλάτωνα. Να, γιατί ο Εγγονόπουλος πεισματικά συγκαταλέγει τον Καβάφη στους ευεργέτες της ανθρωπότητας, επειδή μας βοηθάει να ζήσουμε. Όλα τα παραπάνω, Βάσια μου, καταβγάζουν, αποδεικνύουν το παρηγορητικό, το ζίδωρο, το ζωγόνο, το φιλάλιο, τον αλτρουιστικό ρόλο της ποίησης, της τέχνης γενικά. Αυτά.
1: Ωραία. Τι είναι η ποίηση, η τέχνη γενικά για σας, κύριε καθηγητά?
0: Ναι. Η τέχνη καταρχάς είναι ένα παιχνίδι που όλοι το έχουμε ανάγκη. Είναι η ζωή με άλλα μέσα, με άλλη αφήγηση. Δεν είναι ούτε έξω από τη ζωή, ούτε ανώτερη από τη ζωή. Είναι η ζωή στα θετική της εκδοχή. Η τέχνη, κατά τον παμέγιστο θεοποίητο Μάρλον Μπράντο, είναι η αυτοβιογραφία που γίνεται σάρκα. Είναι αυτή που στέλνει το μήνυμα ότι η ζωή έχει αξία, ότι οι άνθρωποι έχουν αξία. Η τέχνη σε όλες τις εκφάσεις της είναι αντίσταση στη θωρά και στο θάνατο. Η δημιουργία είναι η απάντηση στον ανηλεή νόμο της θωράς. Αφήσαμε στο θάνατο σημαίνει δημιουργό. Άλλος δημιουργεί επιχειρήσεις και καράβια και εργοστάσια. Άλλος δημιουργεί μεγάλη οικογένεια και πολλά παιδιά. Άλλος αποτυπώνει στην τέχνη τις μορφές της ζωής που ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ποιητές.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Τώρα θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που αποκαλούμε σύστημα, εξουσία και που, όπως γνωρίζω πολύ καλά, έχετε πολλάκις και με τη γραφίδα σας και με τη στάση ζωής σας έλθει αντιμέτωπος.
0: Ναι, εδώ μπορούμε να μιλάμε ατέλειωτα. Θα σου το πω με λίγα λόγια. Έχω γράψει πολλά γι' αυτό. Και ποιήματα και άρθρα. Βιώνουμε έναν κόσμο ανισότητας και ποικιλότητας. Το χάσμα σε πλούτο και υγεία ανάμεσα στους πλούσιους και φτωχούς χωρίζει τα έθνη σε τρεις κατηγορίες. Σε εκείνα που ο πληθυσμός τους ξοδεύει αλογάρια στα χρήματα για να διατηρήσει χαμηλό βάρος σιλουέτα, σε εκείνα που τρώει για να επιβιώσει και σε εκείνα που οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα εξασφαλίσουν το επόμενο γεύμα. Οξύτατες οι αντιθέσεις στα ποσοστά ασθενειών και στο προσδόκιμο ζωής. Οι άνθρωποι των φτωχών χωρών προσπαθούν να παραμείνουν ζωντανοί, να εξασφαλίσουν τα γυρατιά τους, αν επιβιώσουν, κάνοντας πολλά παιδιά που τα ανατρέφουν με αίσθηση υλικής υποχρέωσης και όχι μόνο. Βιώνουμε ένα κόσμο ανισότητας και ποικιλότητας. Προκλητική η διαφορά στο κατακεφαλή εισόδημα. 400:1.
1: Πολύ.
0: Ανάμεσα στην πλουσιότερη βιομηχανική Ελβετία και τη φτωχότερη Μοζαμβίκη. Ξέρεις, Βάσια μου, πριν 250 χρόνια τούτο το χάσμα άγγιζε ποσοστό 5:1, ακόμη και 2:1 Ευρώπη-Ινδία.

0: Μην ξεχνάμε ότι σε παγκόσμιο πληθυσμό 7 δις, τα 2,9 δις ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 2 δολαρίων ημερήσια και 40.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από πείνα. Ενώ 6 πάμπτουτοι Αμερικανοί κατέχουν περισσότερα χρήματα από όσα οι υπόλοιποι στον πλανήτη.
1: Πολύ λυπηρό.
0: Όμως, θα γίνω προφητικός. Ο πληθυσμός της γης το 2050 υπολογίζεται να φτάσει τα 9 δις, με το 90% να αναλογεί στον τρίτο κόσμο. Αυτό που ονομάζουμε επανάπτυκτο τρίτο κόσμο. Τι θα σημάνει όμως, αν τούτοι οι δεσπεράντος όπου γης επελάσουν έστω και με πυρόγες ενάντια στο 10% των γερόντων και άκληρων αφεντάδων, τι θα συμβεί αν απαιτήσουν τα όνειρα εκδίκηση, αν ανοίξει τα οικονομικά τευτέρια της ιστορία και οι αυτόχθονες τους αλογάριες τους λογαριασμούς που έχουν πιστώσει τους Ευρωπαίους δεσπότες, που έχουν πιστώσει τον πρώτο κόσμο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι μέλη γενέστη.
1: Λυπηρό. Παρακαλώ να μου επιτρέψεις ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: Χρήστο, έχεις αναφερθεί στην αγάπη σου για τα παιδιά. Παρατήρησα πως την τελευταία ποιητική σου συλλογή «Μυρτό» την αφιερώνεις στους νέους και συγκεκριμένα με την ευχή για μια ζίδωρη και λυτρωτική νοηματοδότηση της ύπαρξης. Μια προτροπή ακόμα για τους νέους σαν καθηγητής, σαν γεννήτωρας, πιο απλά και παραστατικά. Θα σε μεταφέρω μέσα στην αίθουσα που διδάσκεις και θα είμαι η μαθήτρια που θα σε ρωτούσε. Τι θα κάνω κι αν πάρω το πτυχίο μου και μετά τι? Ποια είναι η συμβουλή σου στους νέους αυτούς που σε ακούνε και θα πάρουν το πτυχίο αύριο, αλλά οι πόρτες δεν θα είναι ανοιχτές, Χρήστο, να κάνουν τον όνειρό τους πραγματικότητα?
1: Θα τους έλεγα, Βάσια μου, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να κυνηγούν το όνειρο με τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό. Να μεθούν πάθος ή θεία τρέλα κατά Πλάτωνα, την οποία θεία τρέλα θεωρεί ο Πλάτωνας ανώτερη και από την ανθρώπινη σοφροσύνη, αφού είναι η θεαλία της δημιουργικής έκρηξης και της θέωσης του ανθρώπου. Μόνο μέσα στο παραλήρημα του πάθους σου θα βρεις κρυμμένα τα κλειδιά του παραδείσου. Θα αγγίξεις το Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω επίσης να τους τονίσω πως η μοίρα τους βρίσκεται στα χέρια τους, μιας και συνιστά το απόσταγμα των ποικιλώνυμων πράξεών τους, να πράττουν κατά το δαίμονα εαυτού, κατά το Θεό τους δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Θα τους μιλήσω επίσης, θα σου μίλαγα επίσης, ότι όλα σε τούτη την ύπαρξη, αν σε προδώσουν, αυτό που ποτέ δεν θα σε προδώσει, είναι η μάθηση, η γνώση, η αιώνια αλήθεια, το αιώνιο αμάρτημα, η μεγάλη κατάρα, η veritas aeterna, η αιώνια αλήθεια, είναι η άγνοια, είναι η μη μάθηση, είναι ο φόβος. Θα σου απαγγείλω ένα μικρό ποιηματάκι που έχει να κάνει, που είναι και μια προτροπή κατά κάποιο τρόπο. Το έγραψα πολύ μικρό παιδί όταν άρχισα να γράφω ποιήση. Εγώ μεγάλωσα και μαζί μου μεγάλωσε και αυτό το ποίημα, γιατί σε όλους τους διαγωνισμούς ποίησης κάνει μεγάλη εντύπωση. Άκουσέ το. Τίτλος: Βιώματα. Μικρό παιδί ορκίστηκα να γίνω κυπαρίσι. Έτσι, για να είμαι αγέροχος στα ψήλου, για να μεθώ φεγγάρια, θάνατο. Αυτό το ποίημα το έγραψε σε ηλικία 12 χρόνων.
0: Μεγάλωσες εσύ, μεγάλωσε και εκείνο. Μάλιστα. Θα θέλαμε και σαν διδακτικός, κάνε μια προτροπή και προς τους γονείς. Μην τους ξεχνάμε τους γονείς.
1: Ναι, ναι, και πρέπει. Μια και λείπει η σχολή γονέων από την Ελλάδα, ενώ υπάρχει στις αναπτυγμένες κοινωνίες.
0: Αυτό.
1: Θα έλεγα στους γονείς, στους γονείς όλους μας, να βάλουμε επιτέλους στο λεξιλόγιο μας για τα παιδιά μας και τη λέξη ευτυχία. Και όχι μόνο επιτυχία. Ένας από τους κύριους λόγους έκρηξης της περιβόητης Γαλλικής Επανάστασης υπήρξε το γεγονός πως τα παιδιά της αστικής κυρίαρχης τάξης ήταν δυστυχισμένα, πως ο βίος και η πολιτεία των γονιών τους δεν τους παρήχε τη δέουσα ψυχική ανάταση, τη δέουσα ευτυχία. Να μάθουμε επίσης να λέμε στα παιδιά μας το μεγάλο έργε, ακόμα και διασήμαντο αφορμή. Είμαστε γονείς και κατ' επέκταση ο λαός της αρνητικής διαφήμισης. Μια σπουδαία πράξη του παιδιού επιβραβεύεται με φιδό, ενώ μια κακή πράξη του επικρίνεται και κατακρίνεται αφιδόλευτα και επιμακρό, λες και εν διαγνία μας θέλουμε να ξορκίσουμε με την επανάληψη το ποικιλώνυμο κακό. Πώς οι γονείς αλήθεια γνωρίζουν ότι αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμάει? Πώς οι γονείς γνωρίζουν ότι αν ένα παιδί ζει μέσα στην αποδοχή, μαθαίνει να αγαπάει? Βάσια μου, ξέρεις πώς έγινα καθηγητής, ξέρεις πώς αγάπησα αυτό το λειτουργείο?
0: Mm-hmm. Για πες μας.
1: Στο Λύκειο είχα δύο καθηγητές, δύο φιλόλογους, που ένας μας έκανε αρχαία και άλλος λατινικά. Και έπαιρνα, πολλά έβγε. Αυτά τα έβγε με γιγάντωσαν, αγάπησα το σχολείο. Τότε είχαμε μάθημα και το Σάββατο, παρακαλούσα να μην υπήρχε Κυριακή για να πάω στο σχολείο, να εισπράξω αυτά τα έβγε, που πολλές φορές ήταν για μεγάλη υπόθεση, αλλά και πολλές φορές για σήμαντον αφορμή. Είμαστε ο λαός της αρνητικής διαφήμισης. Ακόμα και ένα συμβάν μεγάλο και θετικό, στην τηλεόραση, στα ΜΜΕ, έχει μακροζωία. Θα υποθεί μία φορά, θα υποθεί σύντομα, δεν θα τονιστεί. Ένα έγκλημα, αν κάψουμε τη βιβλιοθήκη, την Εθνική Βιβλιοθήκη, θα είμαστε ήρωες επί ένα χρόνο στα ΜΜΕ. Αυτά.
0: Θα έχει ακροματικότητα περισσότερη, η αρνητική, ναι. Περισσότερο, ναι. Η αρνητική είδηση από τη θετική. Mm-hmm. Ωραίο. Είσαι πέραν των άλλων και ερωτικός ποιητής. Σε ρωτώ γιατί πέραν των άλλων, ένα από τα βιβλία σου που πήρε και το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο ποίησης με τίτλο «Ήμερος», που σημαίνει «Έρωτας, ερωτικό πάθος, επιθυμία».
1: Αν βλέπεις τον έρωτα σαν επιστέγαμα, σαν αποκορύφωμα της αγάπης, σαν στάση και πράξη ζωής απέναντι στους ανθρώπους και τα πράγματα, στα πλαίσια της επιθυμίας για επικοινωνία, mm-hmm. συνάντηση, τότε σαφώς και είμαι. Αν όμως υποκρύπτεται υπονοούμενα παραπομπές σε κάτι φθηνό, αβαθές, αγαπησιάρικο, τότε εγώ τουλάχιστον με αυτόν τον έρωτα δεν έχω απολύτως καμιά σχέση.
0: Σαφής, είσαι φαφής.
1: Επισημένοντας τον καθοριστικό ρόλο της αγάπης, ο μεγάλος παμέγιστος δάσκαλος Μανώλης Κρυαράς υποστηρίζει ότι η κύρια δασκαλία του Χριστού είναι η αγάπη και τονίζει τούτη τη λαμπρή ανθρώπινη αφήγηση. Είναι αμαρτία να λειτουργείς χωρίς αγάπη στον έρωτα, τη δουλειά, τη ζωή την ίδια. Αυτά υπερθεματίζει ο αείμνηστος δάσκαλος Μανώλης Κρυαράς από τις χιλάδες της αιωνιότητας.
0: Ωραία. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή έχετε εγκύψει με περισσή εμβρήθεια σε υπαρξιακά προβλήματα, επειδή χαρακτηρίζεστε σαν ο αποστήχων φιλόσοφος, θα έχει ενδιαφέρον να μας κοινωνήσετε την άποψη σχετικά με το τι εστί άνθρωπος και τι Θεός, με δύο λόγια, παρακαλώ.
1: Τι εστί άνθρωπος και τι Θεός, mm-hmm. μου ζητάς με δύο λόγια.
0: Δύσκολα.
1: Θα σου πω εδώ έναν ορισμό. Έναν ορισμό, αλεξιφάρμακο, αντίδοτο δηλαδή, και νικητήριο. Θα ήθελα να πω ότι ο άνθρωπος είναι θνητός Θεός και ο Θεός άνθρωπος αθάνατος. Να γιατί ο νομπελίστας μας Γιώργος Σεφέρης ισχυρίζεται πως ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγμένος που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ασφάλεια της αιωνιότητας. Κάποτε θυσιάζει εύκολα τη ζωή του. Την αιωνιότητα δεν τη θυσιάζει. Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής μας το ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. που διαβάζουμε στη γένεση της Παλαιάς Διαθήκης. Mm-hmm. Αυτά.
0: Τι είναι τότε η ζωή, μιας και κορφολογούμε δύσκολες έννοιες, για να μας δώσετε την άποψή σας.
1: Δύσκολες ερωτήσεις που χρειάζονται μεγάλη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να εστιάσω σε δύο πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι η ζωή του ανθρώπου έχει διτή αξία. Έχει την υποκειμενική αξία και την αντικειμενική αξία. Η υποκειμενική αξία είναι να κυνηγάς τον υλικό πλούτο, να δημιουργείς επιχειρήσεις, καράβια, εργοστάσια, να αλλάζεις σύντροφο και αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα κλπ. Υπάρχει όμως και η αντικειμενική αξία στη ζωή μας. Ξέρεις, Βάσια μου, ποια είναι?
0: Για να μας πείτε.
1: Με ρωτάνε πολύ εξαστασιασμένοι σε αυτή την ερώτηση. Θα σου απαντήσω. Η απάντηση είναι να αφήσουμε έναν κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Αυτή είναι η αντικειμενική αξία της ζωής. Και μιας που αρχίζαμε να φιλοσοφούμε, θα ήθελα να δώσω και έναν άλλο ορισμό για τη ζωή. Και τούτο τον ορισμό τον βρίσκω επίσης Ζίδωρο και Αλεξιφάρμο. Η ζωή δεν είναι ένιγμα για να έχει λύση. Η ζωή είναι μυστήριο και σαν μυστήριο ακυρώνει το αυτονόητο.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι και να κλείσουμε σιγά σιγά

0: Χρήστο, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό, μιας και ακούσαμε και το τραγούδι. Ποια είναι η σχέση σου με τον Στέλιο Καζατζίδη? Θα
1: Το
0: κλείσουμε,
1: Στέλιο τον άκουγα
0: θα
1: μέσα από την
0: κλείσουμε
1: κοιλιά της
0: μελωδικά.
1: μάνας μου. Ο πατέρας μου είχε ένα καφενέ και εγώ ήμουν το μικρό καρσόνι. Μ' άρεσε αυτή η δουλειά. Τη θυμάμαι με πολύ αγάπη. Όπως τον πατέρα. Ο Καζατζίδης, τούτος αδευθέρωτος κατά το Μάνο Λοΐζο, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του λαϊκού μουσικού πολιτισμού. Το λαϊκό τραγούδι δεν θα είχε τούτη την πορεία χωρίς εκείνον. Ο Στέλιος Καζατζίδης είναι η μεγαλύτερη φωνή του κόσμου, απόψη επαϊόντων εντός και εκτός των τυχών. Αναφέρομαι στη Μαρία Κάλλας, στο Φρανκ Σινάτρα. Ο Καζατζίδης ήταν υψήφωνος λυρικός σε αυτή την κατηγορία. Υπαγόταν και ο Φρανκ Σινάτρα και ένας Αιγύπτιος, το οποίο λησμονώ το όνομα αυτή τη στιγμή. Κάποτε ο Φρανκ Σινάτρα, το οποίο επισκέφθηκε 6 φορές τον Καζατζίδη στην Ελλάδα, ο Καζατζίδης απαγόρευσε ρητά στην αυλή του να ανακοινώσει αυτή την τρομερή είδηση που φαντάζεστε τι θα έκανε κάθε καλλιτέχνη στον κόσμο. Κάποια στιγμή όταν ο Φρανκ Σινάτρα τον ρώτησε, «Στέλιο, είσαι ο πρώτος, μακράν δεύτερος εγώ, πώς δεν έχεις κατακτήσει τον κόσμο?» Του λέει, «Φρανκ, εσύ γεννήθηκες στη Νέα Υόρκη, εγώ γεννήθηκα στη Νέα Ιωνία. Αυτή η όμορφη πατρίδα πολλές φορές μας πληγώνει. Και αυτή η αλήθεια από τα χείλη του θυμόσοφου Στέλιου Καζαντζίδη, γιατί ήταν και θυμόσοφος, είναι μεγάλη. Τη ζούμε καθημερινά, μας πονάει καθημερινά». Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε ο απρόσκριτος μυρολογητής της λαϊκής αλγιδόνας, της λήψης, της λύπης, των προβλημάτων του φτωχού λαού. Θα σου πω ένα συμβάν που το άκουσα από τον ίδιο, που μου είχε και ο ίδιος ο Λοΐζος. Όταν ηχογραφούσανε το παραπάνω τραγούδι «Δεν θα ξαναγαπήσω», στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μάνου Λοΐζου, όταν πήγα στην Κολούμπια, υπήρξε η διαδικασία να φύγει ο μουσικοσυνθέτης, να συμπληρώσει κάποια χαρτιά, ότι παραδείγματος χάρη σήμερα ήρθε ο τραγουδιστής Στέλιος Καζατζίδης με 8 ονομαστικά μουσικούς, να κάνουμε την εγγραφή αυτού του τραγουδιού. Όταν πήγε να συμπληρώσει ο Μάνος ο Λοΐζος αυτά τα χαρτιά, είπε στο Στέλιο ότι, «Στέλιο μου, αυτή η διαδικασία όπως ξέρεις είναι περίπου 45-50 λεπτά. Όμως κάνε κάτι, δες το τραγούδι με τους μουσικούς κλπ.» Ο Στέλιος του μίλαγε στο πληθυντικό με μεγάλη ευγένεια και με μια μπάσα φωνή που έλεγε πώς, που αναρωτιόσαν πώς είναι δυνατόν αυτή η φωνή να κάνει τα τζάμια να τρίζουν. Πώς είναι δυνατόν αυτή η φωνή να βάζει το μικρόφωνο στα πλάγια και όχι μπρος στο στόμα του Καζατζή. Είχε μια τέτοια μπάσα φωνή. Του λέει με περισσή ευγένεια και στο πληθυντικό, «Κύριε Λοΐζο, θα το κοιτάξω». Πράγματι μετά από τα 45-50 λεπτά γύρισε ο Λοΐζος, του λέει, «Στέλιο μου, έκανες κάτι με το τραγούδι?» Του λέει πάλι σεμνά και ταπεινά ο Καζατζίδης, «Κάτι έκανα, κύριε Λοΐζο, δέστε». Ανοίγει ο Λοΐζος τη μύτρα και αρχίζει να ακούει το τραγούδι. Μία χαμήλωνε τα μάτια, μία κοίταγε τον Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τα μάτια του Λοΐζου. Και όταν τελείωσε το τραγούδι, λέει στο Λοΐζο, «Με συγχωρείτε κύριε Λοΐζο, πρόβα ήτανε, πρόβα». Του λέει, «Είσαι τρελός, τελειώσαμε». Και έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Έτσι γράφτηκε και το τραγούδι με τον Μάνο Χατζηδάκη. Την ιστορία αυτή την άκουσα από τον ίδιο τον Μάνο. Όταν ηχογραφούσαν το τραγούδι ο κύριε Αντώνης, τραγουδάει ο Καζαντζίδης και κάποια στιγμή ο στίχος λέει, «Αχ κύριε Αντώνη, άστρα μετράμε, φωτιά σπηδάμε». Και ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα τραγουδούν, «Αχ κύριε Αντώνη, άστρα πηδάμε, φωτιές μετράμε». Ο Πιθηκότσης από μια γωνιά λέει με παράπονο και με έκπληξη, «Και οι θεοί κάνουν λάθη». Όταν τελείωσε και συνειδητοποίησε ο Καζαντζίδης ότι έκανε αυτό το λάθος, του λέει, «Κύριε Χατζηδάκη, θα το πω χίλιες φορές στο τραγούδι, με συγχωρείτε». Και ο Χατζηδάκης, ο μεγάλος Χατζηδάκης, του είπε, «Όχι Στέλιο, το τραγούδι θα μείνει έτσι».
0: Και
1: γιατί είναι η πρώτη φορά και το είπες θεϊκά, δεν θα το αλλάξουμε. Και έτσι το τραγούδι έμεινε έτσι. «Αχ κύριε Αντώνη, άστρα πηδάμε, φωτιές μετράμε». Αυτό ήταν ο Καζαντζίδης. Θα μπορούσα να σου μίλαγα μέρες ολόκληρες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ τον έχω τιμήσει και σαν βιβλιοθήκη Κοραή, σε συναυλίες, και έχω μιλήσει για την προσφορά του, την ανίποτη προσφορά στην λαϊκή μουσική παράδοση. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Για το Στέλιο.
0: Με αυτές τις όμορφες μελωδικές ιστορίες έτσι μας ταξίδεψες. Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου στην εκπομπή μου και σου εύχομαι πάντα επιτυχίες σε όλους τους τομείς.
1: Από καρδιά σε ευχαριστώ και εγώ, ακρίβη μου Βάσια, για τούτη την ανίποτη τιμή. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια σε
1: όλους. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ.

βάλε το κόκκινο φουστάνι. Ξύπνα αγάπη μου, χαθήκανε στο πέλαγο τα τελευταία πυροφάνια, το πλοίο όπου να είναι θα φανεί. Βάλε το κόκκινο φουστάνι που σου πάει, πουλιά που ασπέρουνε ακόμα μες στις χούφτες μου τα λόγια της σιωπής. Βάλε το κόκκινο φουστάνι που σου πάει, το γιασεμί ανηφορίζει στο μπαλκόνι, στην πόρτα ένα σταμνή υπομονή, γλυκό ψωμί σταρένιο στο φανάρι. Βάλε το κόκκινο φουστάνι που σου πάει, βάλε το κόκκινο φουστάνι να χαρείς. Ποίημα του Χρήστου Μπελέ. Με ιδιαίτερη εκτίμηση στην ποιητική έκρηξη στο Χρήστο που είχα τη χαρά να γνωρίσω από κοντά, σας προτρέπω να επισκεφτείτε το christosbeles.gr, την ιστοσελίδα του, για επιπλέον πληροφορίες.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Λέω να μείνουμε λίγο στοιχείο, θέλοντας να αφιερώσω το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε μια κοινή φίλη που έχουμε με τον Χρήστο Μπελέ και ξέρω ότι μας ακούει, αλλά και σε όλους τους χιώτες, σε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζω από τυχείο, που είναι με όλη τη σημασία της λέξης καλοί άνθρωποι, και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για εκείνο το καλοκαίρι που περάσαμε υπέροχα στην αυλή τους. Τους στέλνω την αγάπη μου.

Εδώ θα ήθελα να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που είσαστε μαζί μας απόψε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού, συντονισμένοι στο eternalpavlaradio.net, αλλά και στους νέους φίλους ακροατές του radioelin.com στην Αυστραλία.

Ηχείος λοιπόν, με τα πολλά αξιοθέατα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το μεσαιωνικό πυργί με τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά σπρώμαυρα σχέδια που τα κρατάς για πάντα στο μυαλό σου, τα μεστά με την Καστροπολιτεία, το κάστρο της Χίου που βρίσκεται στη χώρα και περικλεί μια ολόκληρη ιστορική συνοικία, η Ιερά Μονή, ένα ιστορικό μοναστήριο του 10ου αιώνα, μνημείο της UNESCO, με εξαιρετικά ψηφιδωτά, το Μουσείο της Μαστίχας, και θα αναφέρω τα Μαύρα Βόλια ως μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του νησιού, με κατάμαυρα ηφαιστιακά βότσαλα και βέβαια μέτρητα αξιοθέατα ακόμα.

Το νησί της Χίου είναι πασίγνωστο για τη μαστίχα, το πολύτιμο δάκρυ του σχήνου που παράγεται αποκλειστικά και μόνο στη Χίο, στο νότιο τμήμα του νησιού, στα μαστιχοχώρια. Η συλλογή της μαστίχαρας δεν είναι απλή υπόθεση, γίνεται με τρόπο παραδοσιακό και ιδιαίτερα κοπιαστικό, καθώς εργάτες ισοπεδώνουν το χώρο γύρω από το δέντρο και σχίζουν τον κορμό του σε συγκεκριμένα σημεία. Η μαστίχα αρχίζει να ρέει και σε 15 περίπου μέρες σταθεροποιείται και είναι έτοιμη προς συλλογή. Η διαδικασία της συλλογής ξεκινάει από το 15 Αύγουστο και ολοκληρώνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια το προϊόν κοσκινίζεται, πλένεται, καθαρίζεται επιμελώς κομμάτι-κομμάτι και κατόπιν προωθείται στο εμπόριο με κύριες ιδιότητες στην υγεία του στομάχου, πέψη, στοματική υγιεινή, δερματική περιποίηση και επούλωση και αντιοξειδωτική δράση.

Η μαστίχα χρησιμοποιείται εκτενώς στην κοσμετολογία, την ποτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, την αρωματοποιία. Επίσης, σκεύασμα μαστίχας σε κάψουλες έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ως ειδικό τρόφιμο. Αν επισκεφθείτε το νησί της Χιού, θα έχετε να στιμάσετε τις πολύτιμες εικόνες από τις βόλτες στα υπέροχα σοκάκια και αυτό που πραγματικά θα πάρετε μαζί σας σαν ανάμνηση και δεν θα ξεχάσετε ποτέ είναι οι φιλόξενοι άνθρωποι της.

Αγαπητοί ακροατές του Eternal Radio στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και του radioeileen.com στην Αυστραλία, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Οι νότες σήμερα ήταν ποιητικές. Και ευχαριστώ τον καλεσμένο μου Χρήστο Μπελέ που μοιράστηκε μαζί μας τόσο ιδιαίτερες και φιλοσοφημένες κουβέντες, καθώς και για την επιλογή των τραγουδιών που ήταν δική του. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα στη συνέχεια, καθώς ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Παναγιωτίδης έρχεται να σας κρατήσει συντροφιά. Γιάννη, καλή εκπομπή εύχομαι. Σας χαιρετώ και σας υπενθυμίζω τα χρώματα στον καμβά της ζωής σας. Μην το ξεχνάτε. Βάλτε κάθε μέρα το χρώμα που σας αρέσει, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι υπέροχο. Γεια σας!

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41.

Και με αυτό παίρνω πάσα για να πω τη φράση «Επιστροφή στην κανονικότητα». Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι η ημέρα για χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και για αυτό το ραντεβού. Το ραντεβού με τις νότες, όπως μου αρέσει να λέω. Στο γνώριμο πια στέκει. Φυσικά δεν είναι άλλο από εκεί όπου οι νότες και οι μελωδίες δεν σταματάνε ποτέ, όπως και η ίδια η μουσική, και μιλάμε για το Eternal Radio. Ενώ μέχρι τις 10 είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης στις επιλογές των κομματιών και στα λόγια από το μικρόφωνο, και είναι το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Κοίταζα το ημερολόγιο, έχουν μείνει ακόμη μαζί με τη σημερινή 3 εκπομπές. Σήμερα είχε προγραμματιστεί πριν εβδομάδες να συναντηθούμε ζωντανά στο στούντιο με τον Κώστα τον Λιβαδά, όμως ήταν δύσκολο να συμβεί αυτό με κάποιους προγραμματισμούς και από τη δική του την πλευρά και από μένα, οπότε το ραντεβού θα κλειστεί με το νέο έτος για να μιλήσουμε και ακούσουμε το reunion που πολύ λίγες μέρες έρθει στη ζωή μας. Οπότε με τη νέα σεζόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων αν όλα συνεχίσουν, θα τα πούμε αναλυτικά τότε στο στούντιο με τον Κώστα. Το ξεκίνημά μας το έκανε η Μαρία Γουρζή. Πόσο καιρό είχα να το ακούσω, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Ένα τόσο τρυφερό κομμάτι που δίνει με απλά λόγια την ίδια την καθημερινότητα. Πως δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος υπεράνθρωπος, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να εντυπωσιάσεις αυτόν που έχεις γύρω σου, γιατί πολύ απλά είσαι κι εσύ ένας άνθρωπος κανονικός, και αυτά τα απλά ψεγάδια, τα απλά μειονεκτήματα είναι αυτά που μπορεί την απέναντι πλευρά να την κάνουν να την συνεπάρουν ή να την φέρουν πιο κοντά σου. Οπότε πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι που δεν είσαι, απλά να είσαι ο εαυτός σου. Άνθρωπος κανονικός, υπέροχη Μαρία Γουρζή, και μαζί με αυτό οι στιγμές είναι αυτές, οι πολύ μικρές που κάνουν τη διαφορά στη ζωή μας. Κομμάτι που το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή, φίλος έχει γίνει πια, και θα τα πούμε και το νέο έτος, τη νέα σεζόν και με αυτόν. Στάθης Μπαϊρακτάρης, για όλες αυτές τις μικρές στιγμές.

ταυτόσιμο με την πορεία τους το άλμπουμ το οποίο τους γνωρίσαμε, όπου ο μάγος κοίταζε την πόλη. Άλμπουμ φανταστικό και ξεκίνημα της καριέρας που έμελε πραγματικά να είναι από τα συγκροτήματα που έβαλαν μεγάλο λιθαράκι στον χώρο, το συγκρότημα των υπογείων ρευμάτων. Και επειδή τα είπα όλα πριν, είπαν σαν αλλαγή να το κάνω έτσι, μου αρέσει να μην λέω πολλά και να αφήσω την ίδια τη μουσική να πει πράγματα, έτσι συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, κάνοντας τις βουτιές μας από τότε μέχρι και σήμερα και με καινούργια πράγματα που έχουν έρθει εδώ και λίγες μόνο ημέρες. Και ο Οδυσσέας Τσάκαλος, αυτός ο πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης θα πω, από το ξεκίνημα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στους Φατμέ σαν ντράμερ, εκπληκτικός μουσικός, έκρυβε όμως άσο στο μανίκι, γιατί έμελε να είναι και καλός ερμηνευτής και πολύ διάστατος καλλιτέχνης. Πολλές φορές μάλιστα το έχουμε πει και από το Χρωματίζοντας το Πεντάγραμμο, τους μπερδεύανε στη φωνή, δηλαδή ήταν σαν να τραγούδαγε ο ίδιος ο Νίκος, θα ακούσετε και το κομμάτι. Και έτσι μόλις έβγαλε το άλμπουμ, πραγματικά όλοι απορούσαν που ήταν αυτή η φωνή και που είχε χαθεί. Πριν τον ακούσω όμως, να πω ότι έχω πάρει την σκυτάλη, όπως μου αρέσει να λέω, από την Βάσια Μητράκου και την εκπομπή της Νότας Έχουν Θέμα και την ευχαριστούμε πολύ και για σήμερα. Τώρα δεν τη βλέπω στο chat. Γενικά σήμερα έχετε δηλώσει απουσίες από το chat, γιατί έχετε διάφορα και είναι λογικό όσο καλοκαιριάζει να υπάρχουν πολλά. Πάμε όμως να απολαύσουμε τον Οδυσσέα Τσάκαλο από το προσωπικό του άλμπουμ, και αυτή τη φορά όχι για το «Δεν πειράζει», αλλά για αυτή την υπέροχη φυλακή με μια ορθάνυχτη πόρτα.

Μετά τον Οδυσσέα Τσάκαλο, ένας Νίκος Πορτοκάλογλου με όλο αυτό που αναφέραμε και τη συνέχεια, γιατί πραγματικά κολούσε και πόσο όμορφο να έρχεται μέσα από το όμορφο. Πόσο όμορφο να έρχεται μέσα από το όμορφο, δεν πειράζει, πλεονασμός, αλλά είναι εμφατική δύναμη αυτή. Από το γλυκό παρελθόν, παρέα με τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Όσοι είστε φίλοι του χρωματίζοντας το πεντάγραμμο, ξέρετε ότι το λατρεύω και το παίζω συχνά. Και μετά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ποια θα έρθει στην παρέα μας.

Γιατί είπαμε δίπλα και μετά από έναν Νίκο Πορτοκάλογλου, μία Ανδριάνα Μπάμπαλη είναι τα μαμ. Μέσα από το γλυκό παρελθόν, υπέροχη μοίρα μου έγινες. Έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα, παρά που είπα πριν ότι σήμερα θα έχουμε αρκετές απουσίες και όσο καλοκαιριάζει συμβαίνει αυτό. Να πω πάλι, θα το πω και στην επόμενη ώρα, ότι τις δύο επόμενες εκπομπές που είναι και οι τελευταίες θα έχουμε και τη δική σας συμμετοχή όσοι θέλετε. Την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε μια αγαπημένη, μια λατρεμένη θεματική που την κάνω σχεδόν κάθε χρόνο και τη θυμάστε όλοι, σαν συναυλία τα live που αγαπάμε, live εκτελέσεις, τώρα που και ο καιρός προτρέπει σε αυτό και έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Περιμένω και τις δικές σας αγαπημένες εκτελέσεις για να πάμε σαν συναυλία στην προτελευταία στροφή την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ την τελευταία ανήμερα μάλιστα των γενεθλίων μου, έτσι όπως έτυχε φέτος, θα αποχαιρετήσουμε τη σεζόν, θα έχουμε season finale εκπομπή και εκεί με δικές σας επιλογές, με τραγούδι που θέλετε να ακούσετε για τελευταία φορά φέτος, που εκφράζει το χρωματίζοντας το πεντάγραμμα. Αυτά όμως όλα θα τα πούμε στην πορεία, γιατί έχουμε ακόμη άλλες δύο εβδομάδες. Πάμε τώρα να ακούσουμε το εξής. Αγαπημένος φίλος, αγαπημένος νέος τραγουδοποιός, είναι αυτό που λέω και έχω πει και στον ίδιο, όταν τα νέα αυτά παιδιά αγαπάνε τόσο πολύ τη μουσική και αυτό φαίνεται, τότε πραγματικά υπάρχει ελπίδα στο ελληνικό πεντάγραμμο. Γιώργος Χιάσιος, μάλιστα είναι συνδεδεμένος και στο chat και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να τον απολαύσουμε, όσοι μόνοι ανατέλουν θα μας πει. Γιώργο μου, έχει κλειστεί το ραντεβού για τη νέα σεζόν, θα τα πούμε και με σένα, με πολλά μουσικά πράγματα και με αυτά που έρχονται. Πάμε να τον απολαύσουμε και από το μικρόφωνο του χρωματίζοντας το πεντάγραμμο σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα.

Όπως πριν είπαμε για την Λόλα Γιαννοπούλου, δεν ξέρω γιατί είχαμε μια μικρή διακοπή και δεν ξέρω αν ακούστηκαν αυτά που λέγαμε. Έτσι και ο Απόστολος αυτή τη βραδιά στο Σταυρό του Νότου, κάνοντας το κομμάτι κυριολεκτικά δικό του, ερμηνεύοντας τον εξαιρετικό Κώστα Τουρνά. Και πριν πούμε πρώτες καλησπέρες σε τσάτ και σε μηνύματα που έχετε στείλει, τελικά μαζευτήκατε. Παρά τις απουσίες που αρχικά υπήρξαν, όπως στείλατε, θέλω να προσέξετε το επόμενο. Πριν πούμε λοιπόν τις πρώτες καλησπέρες, πάμε σε μέρη μακριά. Και ναι, μέρη μακρινά, αλλά μέρη μακριά είναι ο τίτλος, οπότε πάμε έτσι να ταξιδέψουμε μέσα από τη φωνή του Βασίλη Ράλη, ένα τόσο τρυφερό κομμάτι και με μια εξαιρετική οπτικοποίηση στο βίντεο κλιπ. Όποιοι δεν το έχετε δει, σας προτρέπω να το κάνετε, και όσοι δεν το έχετε ακούσει, πάμε να το απολαύσουμε.

0: δεν έχω έμπνευση καμιά.
1: Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά,
0: κι αν δεν υπήρξες καν,

Και αν δεν ρίξουμε εμείς χρώμα στη νύχτα και κόκκινο, ναι, αυτό ξεχωρίζει. Ποιος θα το κάνει χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Είμαστε και φυσικά τόνους από κόκκινο χρώμα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, αξέχαστος και αυτός και υπέροχος. Λίγο έτσι να περάσουμε νοσταλγικά, να κάνουμε αυτή την αλλαγή που νομίζω τέριαζε και στην μουσική την ίδια. Πάμε όμως να πούμε πρώτες καλησπέρες, γιατί ήδη πάει να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα και προσωπικά δεν το κατάλαβα. Ξεκινάω ανάποδα, γιατί ως γνωστόν ανάποδος άνθρωπος, εκτός τσάτ να καλησπερίσω τη Σπυριδούλα, τη Δέσποινα, τη Μαρία, τη Ράπτη εκεί από το πανέμορφο Ναύπλιο, και σου εύχομαι περαστικά από το μικρόφωνο Μαρία μου, την Σταυρούλα, τη Ροξιντερέλα που ακούει εκεί παρέα με τη Γογό. Καλησπέρα και στις δύο λοιπόν, και όσοι είστε εκεί μαζεμένοι και μας ακούτε άλλοι επιπλέον. Την Μπέντη, τη Ξανθή με τον Θοδωρή, σας λέω πάντα μαζί με τον Θοδωρή Ξανθή μου. Δέσποινα, δεν ξέρω αν ακούς, τον Γιώργο, αν έχω ξεχάσει κάποιον να μου στείλετε, και εντός τσάτ τη Χριστίνα, τη Δελεγιάννη, τη μία εκ των δύο κολονών του Eternal Radio, κάθε Τρίτη με μουσικές ανάσες. Το Γιώργο το Σιάσιο που ακούσαμε κομμάτι του πριν και μου έκανε την τιμή να είναι και στο τσάτ και τον ευχαριστώ πολύ. Πάντα όμορφα πράγματα Γιώργο μου και από το μικρόφωνο. Τον Θοδωρή μας ή αλλιώς υπέρλαπρο. Τον Σωτήρη, τη Βάσια δεν τη βλέπω. Είχα την εντύπωση Σμήνη ότι μπήκε στο τσάτ την ώρα που μου έγραψε ότι ήσουν εκτός και περίμενες μία σου δουλειά που είχες. Οπότε θα πω και την Σμήνη μας αν ακούει. Θα σε πω από το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έχω χαιρετήσει τη Δήμητρα. Δήμητρά μου αν ακούς, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε τώρα σε αυτό το κορίτσι, το λαμπρό, που φαίνεται ότι έχει άστρο, γιατί πέρα από τη δική της δισκογραφία, ό,τι ερμηνεύει το κάνει και αυτή πραγματικά δικό της. Μαρίνα Σπανού, μια βραδιά λέγοντας τραγούδια άλλων, και απλώς αφήνω να το απολαύσουμε.

0: πιο κοντά μου θα σε...
1: ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Στο βυθό σου να βρε
4: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματά τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει. Με φόρεμα από μετάξι.

Για πάντα θα είσαι στο νησί και εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία, απ' τη φωλέγανθρο φιλιά.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, χρωματίζοντας το πεντάγραμμο για αυτή την 5η 18 Ιουνίου του 2026 και το ξεκίνημά μας είναι με σπύρο γραμμένο. Είμαστε με βουτιές στο παρελθόν, ερχόμαστε στο παρόν, πάμε και σε πολύ δυνατά και φρέσκα κομμάτια. Ένα άλμπουμ, συγγνώμη που υπήρξα ο τίτλος του, 11 κομματιών. Ο Σπύρος Γραμμένος πολλές φορές ισορροπεί με μοναδικότητα, σε σαρκασμό, σε αστεία διάθεση και λέγοντας πολλές αλήθειες. Μια πεταλούδα στη Φολέγραδρο, παρένθεση γαριφαλιά, δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω μόνο ότι για όσα συμβαίνουν γύρω μας, ποτέ να μην υπάρξουν ξανά νέες γυναικοκτονίες, ποτέ να μην υπάρξει βία. Θα μου πεις πως γίνεται αυτό? Αν υπάρξει μια άλλη αντιμετώπιση, νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα, αν όχι να εξαλειφθούν, τουλάχιστον θα μειωθούν και θα μπορέσουμε να ευχόμαστε να δούμε καλύτερες μέρες, γιατί αυτά είναι αδιανόητα στην ψυχή ενός υγιής ανθρώπου, το να διαφωνήσει, το να μην είσαι πια με τον άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις δικαίωμα όχι μόνο να του στερείς τη ζωή, αλλά να ασκήσεις την οποιαδήποτε βία η οποία είναι καταδικαστέα. Γιατί πολύ απλά είμαστε και βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας και το ζούμε. Γι' αυτό κοίτα γύρω. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace. Thereby transform this pending

κάπου μεσοπέλαγα. Πολλά την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σοβηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Είμαι όλη απόστολη. Πού είναι η έγνωση για λύπηση?

Κρατήσου. Αντέχω, κρατήσου. 2026 ακούς, γιατί υπάρχει και αυτή η μουσική και υπάρχει ένας Γιάννης Κότσιρας με τη σύμπραξη όλων. Δεν γίνεται να με συγκινήσει ακόμη και πόσα χρόνια μετά, πόσες φορές να το έχουμε ακούσει, από τα καλύτερα κομμάτια της δεκαετίας κατά την προσωπική μου γνώμη και άποψη, με όλα, με μία οπτικοποίηση και έναν στίχο, γροθιά και μία μουσική που απλά θες να τον ακούς και να δηλώνεις παρόν σε οτιδήποτε άσχημο. Αντώνη μου, σε είπα από το μικρόφωνο, Αντώνης Τσιγόνιας στο τσάτ μας, ο οποίος εκτάκτως σήμερα στη θέση της Ανούλα στην Γκιόκα που δεν θα σερβίρει τυραμισού έρχεται με metal μπαλάντες. Δεν σας συνιστώ, σας απαιτώ να είστε όλοι εδώ, γιατί αν δεν είστε θα το μετανιώσετε. Και ο Γιάννης ο Μόσχου που ήρθε στην παρέα μας, ο Γιάννης επίσης φίλος συμπαραγωγός κάθε Τρίτη με το λαβύρινθό του. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί είναι και καλοκαιράκι και ανεβάζουμε και τόνους τώρα. Να έχουμε την καρδιά γεμάτη αγάπη, γεμάτη μουσική, γεμάτη όμορφες στιγμές σαν αυτό που έρχεται τώρα να μας πει ο Αλέξης Καραβεργός.

Λείπεις, Μανώλη Λιδάκη, γι' αυτό έγινε ο κόσμος για να σε συναντήσω. Θοδωρή, δεν ξέρω, δεν το πρόλαβες για λίγα δευτερόλεπτα μάλλον. Εξαιρετικός ο Μανώλης και θα είναι πάντα, μα πάντα στις καρδιές μας. Πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο, λίγο νωρών. Γιώργος ή Γιώργης όπως το αρέσει να το λένε, Νικηφόρος Ζερβάκης και Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά. Βέβαια από το φθινόπωρο του 2025 έχουν αρχίσει να συμπράττουν με πολλές εμφανίσεις. Νέο τραγούδι, ρίζες και ρεύματα. Μια μουσική σύμπραξη που γεφυρώνει τη μνήμη με το παρόν, την καταγωγή με την αναζήτηση, φωτίζοντας παράλληλα τη διαρκή σχέση ανάμεσα σε όλα όσα μας θεμελιώνουν, αλλά και σε αυτά που μας οδηγούν σε νέες διαδρομές. Στίχη βαθιά ποιητική και μια μελωδία που αντλεί στοιχεία από τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποία, το «Ρίζες και ρεύματα» αφηγείται την αέναη πορεία του ανθρώπου από τις ρίζες στην εξέλιξη, μιλώντας για τους δεσμούς, τις αόρατες κλωστές που μας ενώνουν με τους τόπους, τους ανθρώπους και τις ιστορίες που κοβαλάμε μέσα μας, αλλά και για εκείνα τα ρεύματα της ζωής που μας μετακινούν, πόσο όμορφο και πόσο αλήθεια, μας δοκιμάζουν και τελικά μας μεταμορφώνουν. Οι δύο τραγουδιστές ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ουσιαστικό μουσικό διάλογο, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική και συγκινητική ερμηνεία γεμάτη αλήθεια. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε και εύχομαι να σας αρέσει.

Εξαιρετικό. Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης, Βιολέτα Ίκαρη. Δεν χρειάζονται συστάσεις αυτοί οι καλλιτεχνάρες, αυτές οι φωνάρες και των δύο, και με ένα τραγούδι το οποίο έχει και βαθύ νόημα. Και πάμε να αλλάξουμε ύφος. Σας πάω πάλι σε κάτι καινούριο. Σας πάω όμως σε καλοκαιρινά μονοπάτια. Στα μονοπάτια αυτά, όχι μόνο της θάλασσας, αλλά σε κάποια θερινά σινεμά. Ευχαριστώ τον Γιώργο Σιάσιο που μου το έστειλε, Αλεξάνδρα Μπασπανέλου, την είχαμε ακούσει με τον Παύλο Δαμιανίδη στο Μέσα σε ένα Φιλί, τότε θα το θυμάστε ίσως κάποιοι. Αυτό που έλεγα στο πρώτο μέρος, όταν τα νέα παιδιά είναι τόσο ταλαντούχα και έρχονται με φόρα ρε παιδί μου και έρχονται με τόσο όμορφα πράγματα. Αλεξάνδρα, αν ακούς, δεν ξέρω, σου εύχομαι καλό τάξιδο. Ευχαριστώ και τον Γιώργο που μου το έστειλε. Πάμε να το απολαύσουμε, να αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά να ταξιδεύουμε στα θερινά τα σινεμά λοιπόν.

Αυτό, αυτή η ένταση, αυτή η δυναμική, χάρη και πάνω Κατσιμίχας από το όμορφο παρελθόν, σε live εκτέλεση, έτσι για να πάρουμε και για μια γεύση το τι θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα με τις live εκτελέσεις σαν συναυλία, όπου περιμένω και τις δικές σας συμμετοχές. Πάμε όμως έτσι ανάλογα με το συγκρότημα των Pixlax.

Γιώργος Μήλωνας, αυτούς τους ρυθμούς κάνοντας βουτιά για να έρθουν δύο φωνές, Χρήστος Σεκαλίδης και Γεωργία Μιχοπούλου, αγαπημένοι φίλοι. Και γέλασες.

Η μουσική είναι Γκαζόνι, Road, στιγμές πραγματικά ταξιδιάρικες, το συγκρότημα των Ντομένικα από το γλυκό παρελθόν και αυτό. Δύο κομμάτια πριν το τέλος, πριν το φινάλε μας και για απόψε, και κάνω γρήγορα γιατί ακολουθεί ο Αντώνης Τσιγόνιας με Metal Παλαντάρες. Πάμε σε κάτι λίγο ημερών μόλις. Album Reunion, Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είναι από τις δουλειές που όσο περισσότερο τις ακούς, τόσο πιο πολύ σε κερδίζουν. Σας συστήνω να το κάνετε και ναι, θα κάνω παιχνίδι με τον τίτλο. Δεν είναι σύμπτωση, ο πρώτος είναι αυτός η σύμπτωση. Το «Αχ, να μπορούσα να κλαίγα». Κώστα, πραγματικά νομίζω ότι βρήκα το κομμάτι που ξεχώρισε από αυτό το άλμπουμ. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μεγάλο το ευχαριστώ. Έτσι κλείνουμε, έτσι λέμε την καληνύχτα μας και για αυτή την Πέμπτη, και ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη με τις live εκτελέσεις. Θα γίνει ενάρτη στην ομάδα, όπου περιμένω και τις δικές σας επιλογές και προτιμήσεις. Καλό ξημέρωμα Παρασκευής, πήγα να κάνω σαρδά. Να είστε όλοι καλά, παραδίδω τη σκυτάλη στον Αντώνη Τσιγόνια. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και ευχαριστώ και για απόψε.

0: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.

Έκτακτα σήμερα μαζί. Μετά το χρωματίζοντα του πεντάγραμμου με τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Και αντί τη Ανούλα με το τυραμισού. Metal ballades. Μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2,5 ώρες ο Αντώνης Τσιγκόνιας, μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, και αυτή ήταν η Europe που άνοιξαν την απόψινη εκπομπή με τον Dreamer από το δεύτερο άλμπουμ Wings of Tomorrow που κυκλοφόρησε το 1984. Καλή ακρόαση!

Και μετά το John West πάμε στους Brazen Abbott από την Φιλανδία. Από το Guilty As Sin του 2003, I'll Be Free.

Ήταν ο γιος μου στο Mama I'm Coming Home από το No More Tears, κομμάτι που έγραψε για τη μητέρα του όταν ήταν στη φυλακή. Και συνεχίζουμε με τους Γερμανούς Progressive Metalers Vaden Plus.

I Don't Miss You μας τραγούδησαν οι Γερμανοί Vanden Plas. Από το ομώνυμο EP που κυκλοφόρησαν το 1999. Η Rainbow στην παρέα μας. Rainbow Eyes με την υπέροχη φωνή του Ronnie James 2.

Αυτή ήταν η Rainbow στο Rainbow Eyes. Να καλησπέρισω και τα παιδιά που είναι στο chat. Τη Χριστίνα, τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, τον Γιάννη τον Μόσχου και τη Λιάνα. Καλή ακρόαση. Το 1990 οι Queensryche κυκλοφορούν το Empire. Αυτό είναι το Silent Lucidity. Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrop from your... Αφιερωμένο στην κυρία Δελιγιάννη που της αρέσει πολύ.

ήταν η Queensryche στο Silent Lucidity από το Empire του 1990. 6 χρόνια αργότερα οι Angra κυκλοφορούν το Holy Land, ένα άλμπουμ ορόσημο στο χώρο του progressive metal. Πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη μπαλάντα που βρίσκεται εκεί.

είναι η Άγκρα στο Deep Blue. Καλησπέρα και στα παιδιά που μπήκαν στο chat. Την Ελένη. Στην Μιχαηλίδου. Και στο Δημήτρη τον Έρμαν. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί έξω και δεν είστε στο chat, you know who you are, όπως πάντα.

και από τον άϊμνηστο βραζιλιάνο Αντρέ Μάτος πάμε στους Σουηδούς Pain of Salvation. Το Remedy Lane κυκλοφόρησε το 2002 από τα καλύτερα άλμπουμ των Σουηδών, όπως όλη η δισκογραφία τους. Second Love.

ήταν η Pain of Salvation από την Σουηδία στο Second Love, από το Remedy Lane του 2002. Σειρά έχουν οι Νορβηγοί Conception από το Parallel Minds, Silent Crying, Δημήτρη όχι τις τελευταίες δύο μέρες, τα τελευταία 20 χρόνια πας καλύτερα.

Και από τους Conception και το Silent Crying, πάμε στους Thresholds. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα της εκπομπής, από το Legends of the Sires του 2017, το κομμάτι που κλείνει το δίσκο.

Αυτή ήταν η Threshold. Και αυτή είναι η Γερμανή Halloween. Που κλείνει το πρώτο μέρος με το In the Middle of a Heartbeat.

0: Eternal Radio, your music therapy.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio.gr ή καλέστε μας στο 210 41

τρία λεπτά μετά τις 11, δεύτερο μέρος της εκπομπής Metal for All. Απόψε παραμέ μπαλάδες. Καλησπέριζουμε και τον Ιωάννη Μαυρουλάκη. Ευχαριστούμε Δημήτρη για το Πυθαγόριο θεώρημα. Το θυμήθηκα. Η Γερμανία Advance είναι αυτή από το 7ο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2007 και το Lost in Your Love είναι αυτό που παίζει τώρα.

Αυτή είναι η Ιταλή Labyrinth από το Return to Heaven Denied του 1998 στο υπέροχο Falling Rain.

Αυτή ήταν η Labyrinth στο Falling Rain. Πάμε να συνεχίσουμε κλασικά σε μια εκπομπή με μπαλάντες. Δεν μπορεί να λείπουν οι Dream Theater, έτσι. Images and Words 1992. Another Day.

Και από τους Dream Theater περάσαμε στους Hammerfall από την Σουηδία και τον ντεμπούτο τους Glory to the Brave που κυκλοφόρησε το 1997. I Believe.

Teenage Nightwish από το Oceanborn του 1998 με την υπέροχη φωνή της Τάρια Τούρουνεν, η οποία κυκλοφόρησε καινούριο δίσκο. Ευχαριστώ τα παιδιά που μου το επεσήμαναν στο chat. Prison Noir το άλμπουμ θα παίξει αύριο ένα κομματάκι στην αυριανή εκπομπή.

Επίσης, εκπομπή με μπαλάντες χωρίς το συγκεκριμένο κομμάτι δεν γίνεται. Έπικα. Από το Requiem for the Different του 2012 είναι το Delirium.

Αυτή ήταν η Έπικα από την Ολλανδία στο Delirium. Και συνεχίζουμε με τους Νάρνια από τον ντεμπούτο τους Awakening, που κυκλοφόρησε το 1997, την υπέροχη μπαλάντα που έχει εκεί μέσα.

Την ίδια χρόνια που κυκλοφόρησαν οι Νάρνια τον ντεμπούτο τους, κυκλοφόρησαν και οι Στρατοβάριους στο Visions. Το υπέροχο Before the Winter παίζει τώρα.

Ήταν η Στρατοβάριο στο Before the Winter. Καλησπερίζουμε το Στέλιο και καληνυχτίζουμε το Δημητρή. Καλή ξεκούραση, Δημητρή. Η Άννα όντως είναι φοβερό κομμάτι. Και ποιο δεν είναι φοβερό σήμερα. Για να μην περιαυτολογούμε, δεν θα πω κάτι άλλο. Συνεχίζουμε με μία ακόμα μπάντα από την Γερμανία και ένα υπέροχο κομμάτι. Είναι η Primal Fear από το New Religion του 2007.

Και από τους Γερμανούς Primal Fear πάμε σε μια ακόμα μπάντα από την Ιταλία. Είναι η Rhapsody και αυτό το άλμπουμ είναι το Into the Legend, κυκλοφόρησε το 2016 και αυτό είναι το Shining Star.

Ήταν η Rhapsody και συνεχίζουμε με μία ακόμα μπάντα από τη Γερμανία. Οι Mob Rules το 2012 κυκλοφορούν το Cannibal Nation. Πάμε να ακούσουμε το Sunrise.

τις ωραιότερες μπαλάδες που έχουν γράψει οι Μπρούλς είναι αυτή, το Sunrise. Παραμένουμε στην Γερμανία και πάμε πολύ πολύ πίσω δισκογραφικά για τον Axel Rudi Pell. Τότε που ακόμα τραγουδούσε ο Jeff Scott Soto, του Black Moon Pyramid δηλαδή, του 1996. Να ακούσουμε μια από τις ωραιότερες μπαλάδες που έχει γράψει ο Γερμανός. Το Silent Angel.

Συνεχίζουμε με Sonata Arctica από το Silence. Σάλουλα, από τις ωραιότερες μπαλάντες των Φιλανδών.

Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, μας έχουν μείνει άλλα 4 κομματάκια. Yngwie Malmsteen, Facing the Animal 1998, Like an Angel.

Η Γερμανία Guy πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι διαλύονται και θα ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του τα project, όπως κάνει ο Τομπία Σάμετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τους Avantasia. Εδώ από το Hellfire Club του 2004 το υπέροχο Forever.

Και θα κλείσουμε με τι άλλο, με Steel Attack και Entrance to Heaven Denied από το Carpe Diem του 2008. Και αυτή ήταν η έκτακτη εκπομπή Metal for All με μπαλάντες. Μαζί σας για αυτές τις 2,5 ώρες ο Αντώνης Τσιγόνιας, μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο στην ώρα του τίραμισου και της αναδιοκά. Εμείς θα είμαστε αύριο κανονικά στις 10 με Metal for All, με πολλά ωραία πράγματα. Με Iron Savior, με John Petrucci, με Camelot, με Leprous, με Machine Head, διασκευές φοβερές, Manowar, Testament, Distraction, Venom, ορχιστρικά, μπαλάντες, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τα λέμε ξανά σε 10 ώρες περίπου. Εσαύριον. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος. Και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.